Το ταμάντα πήκα νιουκαντσί γιατί το είπα ξύμι κυσκατσίσκα. Ξύμι τα δικό σου μικίας καπίτολο ούνου και το ταμάντα. Και να κα σε τα ρήμα κουρκάντσι μικίας λίβρο και ματανιζενισκάτα ημάζα η εικόνα τα ταχκούν ημάζα ματα τη κυσκατσίσκα καν δικό κουρκάντσι κονάνκα μικίας καπίτολο ούνο τα διός παξίμι τα νιαουρίσον ο εικόνα πανικόνα. Dios Maximi, Tacharis Pajimi, su gratito te aripai, manacaspa pescambayuya y tamaya chispa uyapai, Dios Maximi, maniscata, caito tamanta pica, nyawirinchi. Facebook pipes, nyami recurispa catinchi, paqui caito tamanta uke Samuel Gualán, sinzata tokui familia, Gualán, caito tamanta uke Pastor Manuel, Pacaricupi, Azizomach, Totamanta, Dios, Punjawan, Causaite, Coscamanta, Paginu Canchiman Pescaina, Casna Pacha, Conapi, Uyaringapa, Kikinkurawan, Tandarina, Kungapa, Yucanchiman, Kai, Pachacuna, Takaras, Camanta. Kaipimi, Canchis, Spaca, Caseri, Uycona, Caningmi, Samaria, Mantapis, Jerusalén, Mantapis, Huacas, Camanta, mi Dios, Paximi, capítulo 1, Rimán. Judá Zaktataka Hatun Mandaj Jotampis, Akaspis, Ezequiaspis mi mandarka. Chaypuncha kunayatakmi mandak Dioska Moreset pueblo mantaka Mikiastaka, Samaria pueblo tapis, Jerusalén pueblo tapis, y mata rurana cascata, rikuchispa huillacherka. Tuku y kaipachapi causa kunapis, kaipi y mazatia kunapis, Kaita aji uyaichi. Manda jaton dioska, paipagza wasimanta kankunata jakichina kaskataka rikuchiska kachu. Rikichi, manda dioska paikausakon wasimanta uriaspaka, kai jaktapi tia gurkukuna hawata mi purispa samunga. Kai urkukuna paipurispika yaku yangami. Puguru pamba kunapis chaupirispa mi ninapi sera yakuya xina urita kaspaku yakusina kaspanga. Israel kuna manakazuspa mi jaita ruraska manta mi chasna tukunga. Jacobo pach wawawa kunaka ima mi jaita tak ruraskari Samaria pueblo pimari chasna rurankuna. Judá jaktapi kausakuna Rorascaya Dios conata, adorana altar conata ka mai pitigari, Jerusalén pimari. Chasna misaita rorachisca mantaka, Samaria pueblo taka, rumi montón jatam.